0: Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
0: Γυρίσει.

την πατά τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει.

0: Ελληνική ηχό, Grecian Echoes, Boston.
1: Ήρθες εχθές, νόμισες σκότωσες, μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

Θέλω να δώσετε ένα δυνατό χειροκρότημα για να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο βράδυ. Εδώ στην ορχηστράτα μας παρακαλώ. Στο μαέστρο, σαβόνα στον ήχο. Αυτό πάει κάπως έτσι τώρα.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Get the radio on. The Greek music's coming through the airwaves. We are Grecian Echoes. And again, it is a Tuesday morning. I'm your host, Teddy Dimitriadis. Kalimera. With that, we conclude our first 15 minutes, our first 20 minutes, actually, this morning. Our Pruino Musico Glico Xipnima. And once again, bringing us to the forefront of a great summer's day. It's the Double Tree to the Plovedro. Double Tree by Hilton, Manchester, New Hampshire, downtown property. All right, up next, we have the voice of Orthodoxy, η φωνή της Ορθοδοξίας, κάθε πρωί και κάθε εκπομπή εδώ στην Ελληνική Ήχο. The voice of Orthodoxy is presented to us on behalf of His Eminence, Metropolitan Methodios, along with our entire metropolis of Boston, and with Father and Presbytera Koulianos during the weekdays. Let's enjoy this June 9th voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Κύριος, «Φυλαχτείτε από τους ψευδοπροφήτες, που σας έρχονται τιμένοι σαν πρόβατα, από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους καταλάβετε από τα έργα τους. Μήπως μαζεύουν από τα γκάθια σταφύλια ή από τα τριβόλια σίκα. Ένα καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το άχρηστο δέντρο κάνει άχρηστους καρπούς. Δεν μπορεί το καλό δέντρο να κάνει άχρηστους καρπούς, ούτε το άχρηστο δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Και όποιο δέντρο δεν κάνει καλούς καρπούς, το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά. Θα τους καταλάβετε λοιπόν από τους καρπούς τους. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα μπει όποιος μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μου».
2: The Gospel reading is according to St. Matthew. The Lord said, "Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Are grapes gathered from thorns or figs from thistles? So every sound tree bears good fruit, but the bad tree bears evil fruit. A sound tree cannot bear evil fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus you will know them by their fruits. Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven."
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
0: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
1: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
0: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
1: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
0: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
2: Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Ιδιοκτήτες, η Νίκος και Αγγέλα Σημακόπουλος.

0: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home, it is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The rehabilitation department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled occupational and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Call 781-828-7450 for more information.
1: Η αγάπη για την ομορφιά είναι γούστο, η δημιουργία της ομορφιάς τέχνη. Ο πλαστικός χειρουργός Ιωάννης Γλαβάς είναι εδώ για να σας κάνει να νιώσετε άνετα και όμορφα με τον εαυτό σας. Με εξειδίκευση στην οφθαλμοπλαστική, διενεργεί επεμβάσεις προσώπου και θεραπείες για τη βελτίωση λίανσης των ρητίδων και τη σύσφιξη της χαλάρωσης. Η διεύθυνση του γραφείου του 115 Newberry Street στη Βοστόνη και το τηλέφωνο 617-262-0070. Οι υπηρεσίες του γιατρού Ιωάννη Γλαβά, όπως και όλες οι υπηρεσίες του κλάδου της αισθητικής, δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.

0: καλή καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ηχό από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου το πάγωμα της ανάφλεξης συνοδεύεται με απειλές από όλες τις πλευρές για νέα ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση. Το Ιράν θα προβάλλει ισχύ από το Ορμούζο στην Ερυθρά, λέει ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Τεχεράνης. Είχαμε νέα πλήγματα του Ισραήλ στην Τύρο παρά τις πιέσεις του Ντόναλτ Τραμπ και τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης. Ο J.D. Vance ξεκαθάρισε πάντως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, αλλά έχουμε και κάποιες καταστάσεις όπου τα συμφέροντα αποκλίνουν, δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν ότι αντιμετωπίζουν πλήγμα 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα καύσιμα από το ενεργειακό σοκ στο Ιράν. Ο κλάδος προειδοποιεί ότι τα κέρδη για τις αεροπορικές θα μειωθούν στο μισό λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας. Την ίδια ώρα, σεισμός στις Φιλιππίνες μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έχει προκαλέσει τραγικό απολογισμό, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται σε 37. Πάνω από 450 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Οικογενειακή τραγωδία στο Λονδίνο, ζευγάρι μαζί με τον 9χρονο γιο του έπεσαν στο κενό από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη. Στην Ελλάδα, εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η τεχνολογία έχει, όπως εφαρμόζεται, ιδεολογικό πρόσωπο, αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες, επιτρέπει στους πολίτες απομονωμένων περιοχών να εξυπηρετούνται από το κράτος, τόνισε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ένα ακόμη έγκλημα βασανίζει στην ελληνική κοινωνία, αυτή τη φορά στο Αίγιο, μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί και φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,16% και στις 50.786,01 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 3-1 έχασαν οι Red Sox από τους Rays και θα παίξουν σήμερα στις 6:40 και πάλι. 115-111 κέρδισαν χθες οι Spurs στους Knicks. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 85 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια, στους 88 η υδράργυρος αύριο με πιθανότητα βροχής και στους 89 την Πέμπτη με παρόμοιο σκηνικό. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office LLC, at 401-383-9899, again 401-383-9899.
2: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα, το Greek Corner, με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner, στο 2366 Mass Avenue, Cambridge, και τηλέφωνο 617-661-5655 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.
3: The Saragas Eye and Laser Center, where Dr. Saragas offers laser vision correction, cataract surgery, laser eye treatments for many eye disorders, including glaucoma and diabetes, regular eye examination, as well as stylish eyeglasses and contact lenses. The office is located in Davis Square in Somerville. For an appointment, please call 617-623-1900. That's the Saragas Eye and Laser Center.
1: Hungry? Fate che fate. Check out Cosmos at 944 Main Street in Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria. And Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos. Get out there and enjoy a great Greek meal.
4: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you, and Afghanistan.

0: Hey, Grease and Echoes family. This is Mike Janity, MJ the DJ, and you can join me every Tuesday and Wednesday afternoon from 12 noon to 2 p.m. for Mike Janity's Disco Dance Party, featuring all of your favorite dance songs from the mid-70s to the early 80s.
1: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
2: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism.
1: Θέλετε να απολαμβάνετε πρώτοι τα καλύτερα κρασιά και τις μπύρες του κόσμου? Δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το Ball Square Fine Wine στο 716 Broadway στο Somerville, ιδιοκτήτης ο Chris Lianos. Ball Square Fine Wines, ξεχωριστής ποιότητας κρασιά, μπύρες και γκουρμέ φαγητά από κάθε γωνιά του πλανήτη.
3: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
4: Twenty minutes past 8 o'clock on a Tuesday morning in Boston. Spending some time with us here, thank you. Popo Maria Sagapo.

0: For the past 4 decades, Costa's Provisions has grown from a Boston-area pizzeria supplier to a dominant force in the pizzeria industry across New England. While their company has expanded to serve restaurants, delis, sandwich shops, wholesale food distributors, and supermarkets as well, Costa's Provisions food remains the utmost of freshness and best quality. Located in the New Market area of Boston, Costa's Provisions has access to a vast array of mouth-watering foods, both imported and domestic. Once again, that's Costa's Provisions. Costa's Provisions. Grecian Echoes sponsor strong.
1: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to talk about the crane. A Greek scientist named Archimedes allegedly invented the crane for use in construction and lifting heavy loads. This happened in the late 16th century BC. Furthermore, the Greeks named the crane after the bird because of the similar appearance. This message is presented to you by the Bouboulis family.
2: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
3: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the Deck Group and all its employees. Good morning from the Deck Group.
4: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, Deck Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της ελληνικής ηχούς.
2: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
5: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος και ακούτε στη Βοστόνη, στο ράδιο της Βοστόνης, την ελληνική υπόθεση.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, Stamati, on this beautiful summer's day.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλοκαιράκι. Είναι 9 Ιουνίου σήμερα, Τρίτη, ζεσταίνει η θερμοκρασία, 80 βαθμούς και πλέον, όλη αυτή η εβδομάδα καλοκαιρινή. Να πάμε να δούμε τα νέα, να τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Μέση Ανατολή. Πρώτα απ' όλα, χτες το βράδυ, ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο JFK, αφού είχε παρακολουθήσει τους τελικούς του NBA, δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα έρθει σε 2-3 ημέρες το πολύ, προσθέτοντας ότι είμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε μια πολύ πολύ ισχυρή καλή συμφωνία. Επίσης παραδέχτηκε και είπε ότι ένα ελικόπτερο Apache του Αμερικανικού στρατού είχε συντριβεί κοντά στον στενό του Ορμούς, αλλά οι πιλότοι είπε ότι ήταν καλά και ασφαλείς. Από την άλλη πλευρά, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν και της Hezbollah δεν έχει τελειώσει ακόμη. Το Σαββατοκύριακο έγινε ανταλλαγή Ισραηλινών και Ιρανικών πυρών και έκανε τις δύο πλευρές να σταματήσουν και να προσπαθήσουν ξανά να δούνε εάν μπορεί να βρεθεί μια λύση. Καθώς η εναλλακτική, ο πόλεμος δηλαδή, μερικές φορές δίνει την προτροπή για να υπάρξει κάποια συμφωνία. Δεν είναι μόνο η αισιοδοξία αλλά και ο φόβος από το χειρότερο που και οι δύο θυμήθηκαν ότι ένας πόλεμος πλήρως κλίμακας μπορεί να κάνει καταστροφή και στις δύο χώρες. Μερικές φορές ίσως αυτό να μπορέσει να τους πείσει να σταματήσει ο πόλεμος. Στις Φιλιππίνες να πάμε, όπου ένα σεισμός μεγέθου 7,8 Ρίχτερ έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες χτες το βράδυ. Πάνω από 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν και ένα τσουνάμι έφτασε στις ακτές. Στην Αρμενία να πάμε, όπου ο πρωθυπουργός εκεί της Αρμενίας Παζησιάν κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με 49%, εξασφαλίζοντας κοινοβουλευτική πλειοψηφία, παρά από αυτό που οι δυτικές υπηρεσίες περιέγραψαν ως εκτεταμένη ρωσική παρέμβαση, ρωσική παραπληροφόρηση και απόπειρα εκμετάλλευσης ψηφοφόρων από την Ρωσία. Ο πρωθυπουργός Πασινιάν είναι φιλοευρωπαίος και αυτό ενισχύει την στροφή της Αρμενίας προς τη Δύση και αποτελεί άμεση επίπληξη της επιρροής της Μόσχας στον πρώην δορυφόρους της. Μιλώντας για δορυφόρους, ο Κινέζος πρόεδρος Σι πήγε στην Βόρεια Κορέα. Ενώ δεν προέκυψαν συγκεκριμένες συμφωνίες, είναι η πρώτη του επίσκεψη από το 2019 και αυτό είναι σημαντικό. Η σημασία του αναγνωρίστηκε από τους δύο, και τον Κιμ και το Σι, και το ταξίδι αυτό έρχεται καθώς το Πεκίνο προσπαθεί να επαναφέρει την επιρροή του στον στρατηγικά ζωτικό εταίρο του, εταίρος όμως η Βόρεια Κορέα, που είναι βαθιά απρόβλεπτη όσο έχει πλησιάσει περισσότερο την Ρωσία. Με αυτή την επίσκεψη ο πρόεδρος Σι θα νιώσει και θέλει να κάνει αισθητά στον Κιμ ότι ο κύριος ευεργέτης του είναι η Κίνα. Να πάμε στα ελληνικά νέα, όπου ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας Πιερακάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα δεν θα είναι η πλέον χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη από του χρόνου, το 2027, ένα χρόνο νωρίτερα από τις προηγούμενες προβλέψεις. Από το 2020 το χρέος της Ελλάδας έχει μειωθεί πάνω από 45 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ της Ιταλίας μόνο 17. Μην ξεχνάμε ότι το 2010 η Ελλάδα ήταν η χώρα που σχεδόν κατέστρεψε την Ευρωζώνη. Μια προσπάθεια ήταν μια μεγάλη προσπάθεια για να σωθεί και να μείνει στην Ευρώπη, ενώ και περίγυλος των ευρωπαϊκών αγορών, καθώς θέλανε να πουλήσουν μέχρι και τον Παρθενώνα στα σατυρικά τους σχόλια. Σήμερα όμως το χρέος έχει πέσει κάτω από αυτό της Ιταλίας. Η Γαλλία, η οικονομία της Γαλλίας βρίσκεται σε επιτήρηση και η Ελλάδα αυξάνεται και αναπτύσσεται με διπλάσια ποσοστά από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Όμως στην Ελλάδα η διαφθορά συνεχίζεται, καθώς άλλα τρία ύποπτα μέλη του φερόμενου εγκληματικού δικτύου για τον περίφημο ΟΠΕΚΕΠΕ, τις γεωργικές επιδοτήσεις, πιστεύεται ότι απέκτησαν πάνω από παράνομα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και προφυλακίστηκαν. Μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής και συντονιστής της ομάδας, υπάλληλοι σε κέντρα επεξεργασίας και αγρότες. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, όπου οι χρηματιστηριακές αγορές και χτες ήταν ασταθείς, το S&P 500 άνοιξε πάνω, αλλά τελικά έκλεισε με λίγη διαφορά, καθώς και σήμερα δείχνουν ότι οι μετοχές θα ανοίξουν προς τα πάνω, καθώς έχει πέσει και το πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο βρίσκεται στα $92 και οι αγορές ελπίζουν ότι δεν θα υπάρξει καινούρια αύξηση του πετρελαίου. Οι εταιρείες της τεχνολογίας, μετά την μεγάλη πτώση που είχαν την Παρασκευή, έχουν άνοδο και χτες και σήμερα φαίνεται ότι θα ανοίξουν. Στα εταιρικά νέα, δύο μεγάλες εταιρείες, πρώτα απ' όλα η Apple, θα συνεργαστεί με την Google και την Nvidia για το πιο προηγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στο Siri. Θα φέρει το AI στην Siri, στην προσωπική βοηθό.

0: Η είδηση είναι ότι η Apple έχει επιλέξει μια διαφορετική στρατηγική από τα υπόλοιπες εταιρείες της Silicon Valley, να μην ξοδεύει δισεκατομμύρια σε υποδομές, πανταυτού εστιάζοντας το μήνυμά της στους πελάτες και στα πλεονεκτήματα για την ευκολία της χρήσης και τα προσωπικά δεδομένα και τη μη πρόσβαση σε αυτά. Επίσης, η άλλη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η OpenAI, υπέβαλε αίτηση για δημόσια προσφορά, να πάει δηλαδή στο χρηματιστήριο, προετοιμάζοντάς την για μια από μεγάλη αναμενόμενη είσοδο στις αγορές και θα είναι μεγάλη φυσικά πληρωμή για τους επενδυτές. Η απόφαση της OpenAI, του ChatGPT δηλαδή, έρχεται καθώς ο ανταγωνιστής Anthropic με το Claude ετοιμάζεται ήδη να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, ενώ μην ξεχνάμε και η άλλη εταιρεία, η SpaceX, που και αυτή έχει τεχνολογική υποστήριξη από την τεχνητή νοημοσύνη, θα κάνει το ντεμπούτο της την Παρασκευή. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα, οι San Antonio Spurs κέρδισαν χτες τον τρίτο αγώνα των τελικών του NBA μέσα στη Νέα Υόρκη, νικώντας τους New York Knicks, και τώρα οι New York Knicks προηγούνται με 2-1. Οι Spurs ξεπέρασαν ένα έλλειμμα 12 πόντους που χάνανε, με τον περίφημο Wembanyama να έχει περισσότερους πόντους ο ίδιος από όσους όλοι οι Knicks στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο αγώνας τράβηξε επίσης την προσοχή και στα παγκόσμια νέα, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που παραβρέθηκε σε αγώνα τελικών του NBA. Οι Red Sox δεν τραβάνε. Έχασαν πάλι από τους Rays, καθώς είχαν μόνο 4 χτυπήματα και πολύ αδύναμη επιθετική εμφάνιση. Η επίθεσή τους είναι τόσο χάλια που έχουν σκοράρει 2 ή λιγότερες φορές, 27 φορές. Είναι το χειρότερο ρεκόρ μετά από τόσους αγώνες από το 1927. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά από τον Γιώργο Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας ηχούς.
1: Good morning. It is Tuesday, June 9th. Warming up in Boston today. Highs near 80. Some arriving for real. Iran and Israel exchanged their most intense direct strike since April, then both stepped back. President Trump says a deal is coming in 2 or 3 days. Asi, let's dive into the news. What happened and why? President Trump, speaking at JFK Airport after attending the NBA Finals, said a deal with Iran could arrive in 2 or 3 days, adding that negotiators are very close to having a very, very good, strong, powerful deal. Trump also confirmed that a U.S. Army Apache helicopter crashed near the Strait of Hormuz, though both pilots survived. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu struck a different tone, warning that the war against Iran and Hezbollah has not yet ended. The direct exchange between Israel and Iran over the weekend reminded both sides what the alternative looks like. Sometimes agreements are not born from optimism. Sometimes they come from fear. They both remembered what a larger war feels like. That memory may be the strongest negotiating tool currently in the room. A magnitude 7.8 earthquake struck the southern Philippines on Monday, killing at least 32 people and injuring more than 200. A 3-foot tsunami reached nearby coastlines after the quake, which was centered off Mindanao. Search and rescue operations continue. In Armenia, Prime Minister Nikol Pashinyan secured a parliamentary majority after winning Sunday's elections with 49% of the vote. Western officials describe the result as a setback for Russian influence as Armenia continues moving closer to Europe and the West. Chinese President Xi Jinping has meanwhile concluded a two-day visit to North Korea, his first since 2019. While no major agreements were announced, the visit served as a reminder to Kim Jong-un that Beijing remains Pyongyang's primary economic and political supporter, despite pivot to Russia. In Greek news, Finance Minister Kyriakos Pierakakis announced that Greece is projected to cease being Europe's most indebted country by 2027, 1 year earlier than expected. It is a remarkable turnaround. In 2010, Greece was viewed as the country that nearly broke the euro. Today, its debt ratio is falling faster than much of Europe, while growth continues running above the eurozone average. Authorities also ordered the detention of three suspects accused of fraudulently obtaining nearly 2.5 million euros in agricultural subsidies through the Opekepi payment system. Investigators say the group included employees at declaration processing centers and a local farmer. In global finance, markets recovered after a volatile session as both Iran and Israel signaled a pause in hostilities. Futures point higher today as oil prices ease and semiconductor stocks continue rebounding. In technology news, Apple announced partnerships with Google and Nvidia for advanced Siri AI development, while continuing to emphasize privacy and consumer convenience over massive infrastructure spending, highlighting that Apple has taken a different strategy to many of its Silicon Valley rivals. OpenAI, the company behind ChatGPT, has confidentially filed for an initial public offering. If completed, it could become one of the most anticipated public listings in recent market history, arriving as Anthropic and SpaceX pursue similar paths to public markets. And finally, in sports, the San Antonio Spurs defeated the New York Knicks in Game 3 of the NBA Finals, cutting New York's series lead to 2-1. Victor Wembanyama dominated the fourth quarter, personally outscoring the Knicks during the decisive stretch. The game also drew national attention as President Trump became the first sitting U.S. president to attend an NBA Finals game. And here in Boston, the Red Sox lost 3-1 to Tampa Bay. The offense managed just four hits and continues to struggle. Boston has now been held to two runs or fewer 27 times this season, its worst mark through 64 games since 1927. This is your Astra Report. Thank you for listening. News are brought to you by George E. Danis to inform the Greek community of the news of the day.
2: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR. Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας όλο το 24. 4ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτίμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
3: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ότι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Abbon Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416.
4: With new discoveries in technology and life sciences today, Starkweather and Shepley are here to insure you for a brighter tomorrow. By taking the time to listen to your company's needs, we will provide number one solutions for all aspects of the business. From clinical trials to e-commerce, we have you covered. For more information, check out our website at starshep.com or call us at 781-320-9664.

0: 0. Again, 781-320-9660.
1: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos.
2: I really want deep sea scallops. Let's eat at a seafood restaurant.
3: Well, I want roast turkey with stuffing.
4: I want chicken parmesan.
2: We will not find a place with all three of these options.
4: Jimmy's Broad Street Restaurant in Weymouth has all of these options and even more. You can come sit down or call 781-337-6620 to place a takeout order. Jimmy's Broad Street offers a clean atmosphere, reasonable prices, and has a classic diner ambiance. And with its 20 years of experience, we are sure you will be happy with their service.
5: Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρης των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες, με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.

0: Έχουμε ένα τηλέφωνο τρίτη πρωί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δημητριάδη και σε όλο το ακροατήριο μας καλημέρα. Καλό καλοκαίρι και ειρήνη στην ανθρωπότητα.
0: Μπράβο.
1: Το ποιηματάκι σήμερα είναι «Ο ήλιος είναι ο γιατρός». Αν είναι σωστό δεν ξέρω. Λοιπόν, ο καλύτερος γιατρός είναι και θαυματουργός. Κάνει θαύματα πολλά και, και δεν παίρνει και λεπτά. Στον πλανήτη μας εδώ είναι ένας καλός γιατρός και τον κόσμο θεραπεύει, ούτε και δεν μας το λέει. Μας γιατρεύει κάθε μέρα, δίχως φάρμακο κανένα, σ' όλο τον κόσμο ξακουστός, στο σύμπαν πάντα δίνει φως. Με τη δική του δύναμη όλους μας θεραπεύει, είναι γιατρός θεραπευτής σε όλη την οικουμένη. Όλους τους γιατρούς γιατρεύει, στάνει μόνο να το ξέρεις, ο καθένας θα το μάθει όταν έχει την ανάγκη. Χρειαζόμαστε κι άλλα πολλά. Πού να τα περιγράψω, ούτε χαρτί ούτε καιρό δεν έχω να τα γράψω. Να το πω, να μην το πω, ή ένιγμα θαυματουργό. Κάνει θαύματα πολλά και μας δίνει την υγειά. Τι είναι? Είναι ο ήλιος ο καλός, ο θαυματουργός γιατρός. Ο ήλιος είναι ο γιατρός σε όλη την οικουμένη, όπου οι ακτίνες δεν χτυπούν, πάντα σκοτάδι μένει. Ο Θεός δημιουργός, ο ήλιος θεραπευτικός, ο χρόνος ιαματικός και ο καιρός περαστικός. Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, ο ήλιος είναι ο γιατρός, μας λέει η κυρία Αλεξοπούλου. Να σε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Sun Doctor.

0: game. Like, you know, he's made a real big name for himself as a president by being provocative and by being outside of the bounds. I mean, like, who would have been somebody calling like McCain a traitor because he got captured in war?
1: Yeah.
0: And the things that he has said on anybody else, that it would have been acceptable. Yet, no, he has a not deterred anybody, but actually increased his popularity in some circles.
1: Yeah.
0: So I don't think he does it, you know, unwittingly. He does it knowing full well the effect it's going to have. And I think it sort of like also bounces attention to somewhere else, you know, like, you know, thank you, darling, he says to her as she gets up and leaves.
1: Mm-hmm.
0: You know, so like, you know, that thank you, darling, is really a jab at a lot of people that would have a real hard time with that kind of, like, you know, patronizing talk, you know, talking to her.
1: Yeah, yeah. All right, listen, we discussed that, enough of that, Fthani. What's going on in Greece? What's resonating? What's the top stories at the Cafe Neo in the corner?
0: Well, I haven't had that much time in the cafe because I've been very busy. But, I mean, I think, you know, the high price here is, like, you know, even last summer, but things are getting a little pricey for the locals. You know, there's a lot of foreign investment coming into Greece right now with, like, you know, even people from the region are buying real estate, Lebanese, Israelis, Arabs. Of all kind are buying real estate here. There is a sense of development in certain places. The point is, like, you know, what, you know, how much of that is it for the local population kind of a thing? Like, here in Hanya, there's two or three hotels that have popped up since last year. There's a brand new, there's a new Hilton Garden Inn. There's all kinds of, like, buildings going on, hotels and stuff. Like, definitely, like, tourism is on,
1: all foreign money
0: on the rise. For the most part, there's a big sort of like unit that's opened up. It's called Ecos, and it's like west of where we are, near Kisamos, for those who know the Hanya area. It's a giant resort, and I actually asked the mayor yesterday, who was here, whether that's Greek money, and he said the front people are Greek, but the money is Singaporean, and there's all kinds of like Middle East money that's coming in and buying properties here, because it's a fairly cheap alternative and a way out from a war. You know, I mean, Greece is an hour away from Tel Aviv or Beirut. So if you have some money, you know, you buy a place in here in Greece, you get an automatic green card and a passageway to the European Union, and you have a safety valve for your family, you know. So there's a lot of that kind of move everywhere in Greece. We could be here in Crete, but definitely in the Athens area.
1: Mm-hmm.
0: And, you know, even the Olympicon, the sort of like huge development with a casino and everything else and the former airport. I mean, that's humming along. But that's like 17,000 euros per square meter, where the average Greek makes about €9,600 a year.
1: Mm-hmm.
0: You know, that's a big disparity,
1: Mm-hmm.
0: So, I mean, the growth, it's just where the growth is going. And politics here, I think people are waiting for the fall. We talked about this before, about the possibility of an early election in the fall.
1: Yeah. Listen, before we switch over to Greek, for that faction of our audience, I want to get your thoughts on World Cup. It's kicking off this week.
0: Yeah, it should be exciting, right? The World Cup was exciting. Three countries hosting, U.S. and Canada and Mexico. I guess there's a little controversy with the Iranian team, and there was a little controversy with a Somali referee that was denied access to the U.S.
1: Yeah.
0: I mean, I think it'll be interesting, some good games. The World Cup is always fun. Too bad Greece is not in it. I mean,
1: Nor Italy. It's amazing.
0: Oh, Italy. I'm not crying for Italy that much.
1: It's all right. In four more years, we'll be there. Yeah. Petro, και λίγα λόγια στη γλώσσα μας, παρακαλώ.
0: Στα ελληνικά, ναι. Λόγια για τον, πώς θα λένε, για το ότι η συνεχόμενη κατάσταση με τον πρόεδρο Τραμπ και το... τη συμπεριφορά του, ιδιαίτερα με την δημοσιογράφο την Κυριακή, για αυτούς που είδαν την πρωινή εκπομπή της Κυριακής. Αλλά νομίζω ότι έχουμε δείγματα γραφής από τον Πρόεδρο της Αμερικής, ένα προσωπικό η οποία δεν δέχεται κάτι αρνητικό, έχει πάντοτε μια θετική έτσι αντίληψη των πραγμάτων. Και όταν τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως πιστεύει, το βλέπει και εξαγριώνεται. Έχει ένα θυμό, αλλά είναι και υβριστικός. Νομίζω το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι είναι υβριστικός, ιδιαίτερα έναντι των δημοσιογράφων και ιδιαίτερα έναντι γυναικών δημοσιογράφων. Τώρα έχουμε δει επανειλημμένα να τις αποκαλεί διάφορα ονόματα. Μου κάνει εντύπωση βέβαια είναι το γεγονός ότι όχι μόνο επιστρέφουν οι δημοσιογράφοι, αλλά προσπαθούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν και αποδέχονται όποιο χαρακτηρισμό τους δώσει, το οποίο νομίζω ότι είναι και λίγο πιο ανεύθυνο εκ μέρους τους, αλλά δείχνει και το κατά πόσο τα όρια του κυρίου Τραμπ που δεν έχει πλέον όρια. Νομίζω στο θέμα του πολέμου είναι μια συνεχόμενη κατάσταση. Δεν βλέπω κάποιο ορίζοντα ο οποίος θα αλλάξει στις επόμενες 72 ώρες. Ό,τι και να λέει ο κύριος Τραμπ, νομίζω θα ήθελε να αλλάξει σε 72 ώρες. Είναι λίγο πιο δύσκολο να υπάρξει αυτή η αλλαγή, γιατί νομίζω ότι είναι εκείνος ο οποίος καθοδηγεί την πολιτική αυτή τη στιγμή στην περιοχή, η οποία καθοδηγείται περισσότερο από το Ισραήλ και το Ιράν, το οποίο είναι σε μια μονομαχία πλέον και παρακολουθεί ακόμα και η Αμερική τα δρόμενα. Όσο αφορά εδώ την Ελλάδα, νομίζω ότι το θέμα του τουρισμού είναι πολύ βαθιά στο προσκήνιο, η μεσητική αγορά η οποία φλέγεται. Μια μεσητική αγορά η οποία τροφοδοτείται περισσότερο από τα ξένα κεφάλαια και δυστυχώς αφήνει τον μέσο και τη μέσο ελληνική στο πληθώριο. Είπαμε συγκριτικά ότι ο κατώτερος μισθός στην Ελλάδα είναι περίπου 9.600 ευρώ, ενώ ένα τετραγωνικό μέτρο στις καινούριες κατοικίες του διελλήνικων που χτίζεται στο παλιό ελληνικό αεροδρόμιο είναι 17.000 το τετραγωνικό, δηλαδή διπλάσια ότι βγάζει ένας Έλληνας σε ένα χρόνο, είναι ένα τετραγωνικό μέτρο των κτηριών αυτών. Άρα υπάρχει μια δυσφορία σε αυτό το τομέα και νομίζω και είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, αυτό το καλοκαίρι μέχρι το φθινόπωρο θα ξέρουμε πολύ περισσότερα για την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα, θα έλεγα, ιδιαίτερα μετά το καλοκαίρι.
1: Very, very well done. Where are you off to now, Petro? It's the afternoon. It's 5 o'clock. Where are you going?
0: The afternoon, I have a little bit of work, and then we will be doing an evening session with the students, a little weekend. We have a local official coming in to talk to us about Greek healthcare and the comparison of hospitals here in Greece and hospitals in the U.S.
1: Very good, very good. Well, wishing you and the students, καλή δύναμη. And God willing, I'll send you a text on Thursday morning and see if we can recap and go over the next 48 hours. How's that sound?
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ευχαριστούμε. Professor Petro Vanvakas this morning joining us from Crete. Don't forget, market update with Manny Frangidakis at 11 o'clock. It's a Tuesday in Boston. Got Grecian Echoes on the radio.

0: Απολαύστε το ειδηλιακό New England Escape στο Wyndham Newport Hotel, που προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, εξαιρετικές ανέσεις και εκπληκτική θέα στο νερό. Το The Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στη γραφική Middletown, μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, προσβάσιμο μέσω της βολικής μας υπηρεσίας μεταφοράς. Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Newport Mansions, το Newport Cliff Walk και το International Tennis Hall of Fame απέχουν μόλις λίγα λεπτά. Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7, και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν wifi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown Brown Thailand. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.
1: I have to go see Cooper today.
2: Ooh, who's Cooper?
1: He is just the best person ever. He helps me with checking and saving deposits, deposit withdrawals, loans, ordering checks, and literally all my money needs.
2: Wow, what a catch. I need a Cooper in my life.
1: Oh, you can have Cooper too. Cooper is at the cooperative bank anytime you need him. It makes going to the bank so much quicker and easier. I skip all the long lines.
3: The cooperative bank has been Boston's neighborhood bank since 1898, with locations in Charlestown, Roslindale, West Roxbury, and Jamaica Plain. They are here for all of your banking needs.
4: Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine, and spirits. Greek beers, WNTN, Cambridge, Needham, Boston. Ζης, Κώστα Λαζαρίδης και Χρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλιαχώρα, Nine Muses, Μαλαματίνα, and now a state, Χατζημιχάλη. Also a great selection of spirits, Πλωμάρι Ούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο, Ψυχής Μαστίχα. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.

0: Market Basket, το σούπερ μάρκετ με τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Φρέσκα λαχανικά, το καλύτερο κρέας, ψάρια, γλυκά, λιχουδιές και προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου. Η ελληνικής καταγωγής Αθανάσιος και Εφροσύνη Δημούλας μετανάστευσαν από την Καλαπάκα το 1908 και εγκαταστάθηκαν στο Lowell της Μασαχουσέτης. Το 1917 άνοιξε την πόρτα του το πρώτο κατάστημα στο Lowell και ακολούθησε μια λαμπρά πορεία. Το Market Basket είναι η συνήθεια που έγινε αγάπη. Επισκεφτείτε το σήμερα και θα λάβει σίγουρα την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Market Basket, more for your dollar.
1: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark and Tonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year-round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
0: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε!
2: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning!
0: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.

Θεός κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.

Σου τα έλεγα και εσύ χαμογελούσες. Μου λέγες τέτοια αγάπη δεν μπορεί να ξαναγεννηθεί. Κι όταν κρυφά από τον άλλον με φιλούσες,

Κι εγώ αλλάζα θέμα και σε ρωτούσα μια ζωή αν έτσι θα με αγαπάς. Μα τα παράνομα φιλιά μας ήταν ψέμα, αφού

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μύζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλια ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτιες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, αδιάκοπες αυξήσεις παράτυπων μεταναστών και προσφύγων φτάνουν στην Κρήτη. Στα παγκόσμια νέα, συνεχίζεται ο διπλωματικός πυρετός για συμφωνία ΗΠΑ με το Ιράν. Μερική συννεφιά απόψε θυμίζουν Αγωστόνη με περίπου 60 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη αυξανόμενη συννεφιά με 85. Συννεφιά και αύριο βράδυ με 65-70 και με υγρασία. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

ακόμα με στα χέρια κρατώ. Σε θυμάμαι και σ' αγαπώ. Κι όταν πια θα σε δω, καλώς ήρθες θα πω.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέντης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil μάρκα Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεμπειρότη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και βουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάρκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίρο θα ακούσουμε τραγούδια με στίχους Κώστα Βίρβου. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μύρνη Αποστόλη, το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνότητας Αγίας Εκατερίνης του Κουίντζη και Braintree και South Shore θα λάβει χώρα το ερχόμενο weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 12, 13 και 14 Ιουνίου, στο χώρο τους εκεί στο 119 Common Street, στο Braintree, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνότητας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge θα λάβει χώρα το επόμενο weekend, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου, στο δικό του χώρο, 14 Magazine Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό.

Και συνεχίζουμε τώρα με διάφορους καλλιτέχνες και συνθέτες. Ελαφρά ήταν τα τραγούδια στο πρώτο δεκάλεπτο, λίγο λαϊκά στο δεύτερο.

0: τα θυμίσου, θυμίσου.
1: Ο Στάθος Γιώργης ήταν αυτός βέβαια, στην ωραία λαϊκή σύνθεσή του Τάκη Μουσαφίρη, και συνεχίζει Χαρούλα Ντάνου σε άλλη μια ωραία σύνθεση του Τάκη Μουσαφίρη.

5 και 32 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, στο AM που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αουσέτη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι.

En hacer mo heredismo, que ek mer ustuna kolusun, a geliyordu donmaz. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα supermarkets. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617 868 9098.

Και είπαμε στο The Spin Restaurant έχουν ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Bolshoi Fine Wines ο Chris Lianos, το Σάμεβελ, έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικιόρες. Προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων. Αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bolshoi Fine Wines, 716 Broadway, στο Σάμεβελ. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, αδιάκοπες οι αυξήσεις παράτυπων μεταναστών και προσφύγων φτάνουν στην Κρήτη. Στα παγκόσμια νέα συνεχίζονται ο διπλωματικός πυρετός για συμφωνία ΗΠΑ με το Ιράν. Το φετινό Μουντιάλ θα μείνει στην ιστορία με πρωτιές. Στην Αμερική μας ο πρόεδρος Τραμπ χθες βράδυ στον αγώνα στο Madison Square Garden προσεκλημένος των Knicks γιουχαίστηκε έντονα και στη συνέχεια αποκοιμήθηκε. Μερική συννεφιά απόψε στη Μήνου Ναβοστόνη με περίπου 60 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη αυξανόμενη συννεφιά με 85. Συννεφιά αύριο βράδυ με 65-70 βαθμούς και υγρασία. Και Ελληνίδα Δήμαρχος Γενέβης. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 61 και τα 3, το πρώτο, σύνθεση του Μινά Πορτοκάλι σε στίχους Εμιλίου Σαββίδη, «Ολόκληρος ο κόσμος είσαι εσύ», λέει ο Φώτης Δήμας.

Το δεύτερο, σύνθεση του Μιμή Πλέσσα σε στίχους Κώστα Πρετεντέρη από το 1961, το είχε πρωτοκαθορίσει 5 χρόνια πριν, το 1956, και την 1950 στην επιθεώρηση Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα, άσπρο, μαύρο και ξερό, στο θέατρο Ακροπό. Πόσο λίγο μ' αγαπούσες.

6:14 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι.

Kijk maar eens naar de kolos aan, Angelo de Thomas. Η εταιρεία Mediterranean Greek Brothers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμους, βαπτίσια κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077. Και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας.

συνεχίσω τώρα το μουσικό μέρος του προγράμματος με μια ποικιλία από νησιώτικα τραγούδια. Εύβοια, όμορφο νησί.

πρόσφατα πέρασε από την Μύκονο και η νέα πρέσβης της Ελλάδας, της Αμερικής στην Ελλάδα, η κυρία, πώς την είπαμε, ξέχασα το όνομα της, τέλος πάντων. Και οπωσδήποτε στη Μύκονο συνάντησε και τον μεγάλο, πώς να το πούμε, κάτοικο της Μυκόνου, το πουλάκι της Μυκόνου. Να ακούσουμε το τραγούδι για το πουλάκι της Μυκόνου.

Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Ακουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Winchester, το Belmont και το Bridgewater. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλπου, Γιώργο και Δημήτρη, καθώς το είπα, απόψε θα ακούσουμε τραγούδια με στίχους του Κώστα Βίρτου. Και το βιβλίο του κ. Γιώργου Ντάνη συνεχίζει τις πωλήσεις στο Amazon και σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσω στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας. Δολοφονία στο λόγο Αιγίου. Νεκρή μέσα στο σπίτι τους. Η μητέρα και ο 26 χρονών γιος που σπούδαζε στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα για διακοπές. Συλλήφθη ο Ιταλικής υπηκοότητας 65χρονος σύντροφος της 54 χρονών γυναίκας. Δασική φωτιά χθες στην Κορινθία, καινούργια φωτιά σήμερα στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, έκαψε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή ανάμεσα στο Ρετζίκι και το Φίλιρο, προτού τεθεί υπό έλεγχο. Συνεχίζονται αδιάκοπες οι αυξήσεις παράτυπων μεταναστών και προσφύγων στα νότια της Κρήτης, η νεότερη καραβιά σήμερα με 150 αλλοδαπούς. Στα παγκόσμια νέα, συνεχίζεται ο διπλωματικός πυρετός για συμφωνία ΗΠΑ με το Ιράν και οι συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο κάνουν εύθραυστη την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το φετινό Μουντιάλ θα μείνει στην ιστορία επειδή για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 εθνικές ομάδες σε ένα σύνολο 104 αγώνων. Θα είναι και το πρώτο Μουντιάλ που θα φιλοξενηθεί ταυτόχρονα σε τρεις χώρες, συνολικά 16 γήπεδα, 11 σε πόλεις των ΗΠΑ, 2 του Καναδά και 3 στο Μεξικό. Στην Αμερική μας, ο πρόεδρος Τραμπ, προσεκλημένος του ιδιοκτήτη της ομάδας New York Knicks, επήγε χθες βράδυ στον αγώνα με τους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden και κατά την άκρωση του εθνικού ύμνου και ενώ η κάμερα έδειχνε το πρόσωπό του, γιουχαίστηκε έντονα από το πλήθος, παρακολούθησε το παιχνίδι όσο άντεξε και στη συνέχεια η κάμερα του αγώνα τον έδειξε να αποκοιμιέται στη θέση του, όπως και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, η οποία τελικά έχασε τον αγώνα. Στη Γερουσία, στην Ουάσιντον, αρχίζει σύντομα η διαδικασία έγκρισης του πρώην ιδιωτικού δικηγόρου του πρόεδρου Τραμπ, Τοντ Μπλάντς, για νέο υπουργό δικαιοσύνης, ο οποίος έχει ήδη συγκρουστεί με πολλούς ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Στο ιδιόμορφο σύστημα εκλογής κυβερνήτου Καλιφόρνιας, από 70 υποψήφιους, κατέληξαν προχθές σε 2 δημοκρατικούς για την τελική ψηφοφορία του Νοεμβρίου και χθες σε άλλους 2 δημοκρατικούς για δήμαρχο του Λος Άντζελες. Είχαν και άλλους ρεπουμπλικάνους υποψήφιους, αλλά χωρίς απήχηση. Προκριματικές εκλογές σήμερα στο Μέιν και 3 άλλες πολιτείες. Μερική συννεφιά απόψε στη Μίζωνα Βοστόνη με περίπου 60 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη αυξανόμενη συννεφιά με 85 βαθμούς. Συννεφιά και αύριο βράδυ με 65-70 και υγρασία. Και στην Ελβετία η Ελληνίδα Χριστίνα Κίτσος, γεννημένη εκεί, με διπλή υπηκότητα, με ρίζες στη Θεσσαλονίκη, δεύτερης γενιάς μεταναστών, ανέλαβε σε επίσημα τα καθήκοντά της ως νέα δήμαρχος της Γενέβης από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Μαΐου, του χρόνου δηλαδή, για ένα χρόνο. Στο ιδιόμορφο εκεί σύστημα, όπου το αξίωμα του δημάρχου δεν είναι πολιετές, αλλά εναλλάσσεται ετησίως με rotation ανάμεσα στα 5 μέλη που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της πόλης. Μπράβο και συγχαρητήρια. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Τρίτη 9 Ιουνίου του 2026. Θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων Άγγελο Δωτών μας. Μου έφυγε το άλλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ήμι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. We'll be right back.
το Ιθάκυρο, α πούμε, το Πίποδι, ο Πέτρος Μακρόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκυρο Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

στα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μύρνα Βοστόνη. Σημειώστε το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητος Αγίας Εκατερίνης του Braintree. Θα λάβει χώρα το ερχόμενο weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 12, 13 και 14 Ιουνίου, στο χώρο τους, εκεί στο 119 Common Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Don't miss the annual 3-day Greek festival of the St. Catherine's community of Braintree, coming up this weekend, Friday, Saturday and Sunday, June 12th, 13th and 14th, at their grounds, 119 Common Street in Braintree, with all your favorite Greek food and pastries and music for dancing. Το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνόδου Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge θα λάβει χώρα το επόμενο weekend, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου, στο δικό του χώρο, 14 Magazine Street, με όλα τα αυθεντικά σπιτίσια φαγητά και λουκουμάδες και γλυκά της Φιλοπτώχου, διασκέδαση με την ορχήστρα Αθήνιαν του Γιώργου Καρατζά, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, και με τον DJ Σπύρο τις υπόλοιπες ώρες. Θα κληρωθεί και το λαχείο την Κυριακή το βράδυ. Don't miss the annual 4-day Greek festival of the St. Constantine and Helen community of Cambridge, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, June 18th, 19th and 20th and 21st. Giro night on Thursday, 5 to 9. At their grounds, 14 Magazine Street, off of Central Square in Cambridge, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Η Γενική Συνέλευση και Εκλογές της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας θα λάβει χώρα την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα στο Μαλιώτιο. Παρακαλούνται όλα τα σωματεία μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εκπρόσωποι τους θα είναι παρόντες και ταμιακώς εντάξει, ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 3η 9η Ιουνίου, Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 27η Μαΐου, Ελλαδίου Ιερομάρτυρος και Ιωάννου του Ρώσου Ομολογητού. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 9η Ιουνίου, το 411 π.Χ. πραξικόπημα ολιγαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα, δηλαδή χουντικών, παλιά μας τέχνη κόψινο, από την αρχαιότητα, παρακάτω. Το 1537 μετά Χριστόν, ο Πάπας Παύλος ο Τρίτος δηλώνει «Οι Ινδιάνοι είναι άνθρωποι με τις αρετές και τα ελαττώματα που έχουν όλοι οι άνθρωποι». Αλλά οι πιστοί του Πάπα, Σπανιόλοι, εσκόδωσαν αρκετά εκατομμύρια Ινδιάνους στην Αμερική. Το 1672 γεννήθηκε ο Μέγας Πέτρος, τσάρος της Ρωσίας. Το 1781 γεννήθηκε ο George Stevenson, Άγγλος μηχανικός, εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το 1822, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, οι Τούρκοι παραδίδουν την Ακρόπολη των Αθηνών, κατασταμένη βέβαια από τους Ενετούς από το 1600 που τη βομβάρδισαν. Το 1883, ο πρώτος ηλεκτρικός σιδηρόδρομος τίθεται σε λειτουργία στο Σικάγο. Το 1959 στις Ηνωμένες Πολιτείες καθελκύεται το πρώτο υποβρύχιο με βαλιστικά βλήματα. Είχε ήδη φουντώσει ο ψυχρός πόλεμος επί προεδρίας Άιζενχάουερ, ο οποίος αν και στρατηγός μας προειδοποίησε για την αντισυνταγματική δύναμη που έπαιρνε το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο. Το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δόλιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας συνταγματάρχης Γεώργιος Παπαδόπουλος. Το 1997, σαν σήμερα, τερματίζεται επίσημα η Βρετανική κυριαρχία στο Χονγκ Κονγκ και τέλος, σαν σήμερα, 9η Ιουνίου το 1999, υπογράφεται συνθήκη ειρήνης μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Ιουγκοσλαβίας και του ΝΑΤΟ στο Κωσιοπέδιο μετά από περίπου 3 μήνες αδιάκοπων νατοϊκών βομβαρδισμών. Και εσύ νόμιζες τόσα χρόνια πως το ΝΑΤΟ ήταν αμυντική συμμαχία, όλα, και όλα αυτά επί του δημοκρατικού Προέδρου Κλίντον. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Ο μήνας έχει 9. Σήμερα και λέω να ακούσουμε το τραγούδι που έχουμε με τον Νίκο Γούναρη και το τρίο κιτάρα του Μιχάλη Σουγιού, βέβαια, με στίχους Γιώργου Τζαβέλα, από το 52 γραμμένο. Ο μήνας έχει 9, ή αλλιώς μια ζωή την έχουμε.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελο δοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάρκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καταγωγή από Σκάλα Λακωνίας είπαμε, ε? Βεβαίως. Απόψε θα ακούσουμε τραγούδια με στίχους του Κώστα Βίργου, ο οποίος είχε γεννηθεί στα Τρίκαλα 29 Μαρτίου του 1926 και πέθανε 6 Αυγούστου του 2015, σε ηλικία 88 χρονών. Ο πατέρας του, πλούσιος τυρέμπορας, τον στέλνει στην Κοργιά Λένιο σχολή. Τελειώνοντας το γυμνάσιο το 43, κατεβαίνει στην Αθήνα και φυτά στην Πάντιο σχολή. Ο ίδιος, σύμφωνα με διηγήσεις του, έγραφε στιχάκια από νωρίς, αλλά ήθελε να γίνει σκηνοθέτης, μιας και του άρεσε ιδιαίτερα το θέατρο. Μετά από τον εμφύλιο πόλεμο, εργάστηκε ως δημόσιος υπάλληλος από το 54 έως το 85. Τα πρώτα του στιχάκια τα δίνει στον Απόστολο Καλδάρα, με τον οποίο γνωρίζονταν από μικρή. Το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε ήταν το «Να το βρεις από άλλη», σε μουσική Καλδάρα και ερμηνευτές τους Σούλα Καλφοπούλου και Μάρκο Βαμβακάρη το 48. 1948. Ναι, το έχω, το βρήκα σε έναν δίσκο μακράς διαρκείας που έχω εδώ στη δισκοδίκη μου. Να αρχίσουμε λοιπόν το ημίωρο απόψε με το τραγούδι εκείνο, το πρώτο τραγούδι που έδωσε ο Κώστας Βίρβος στον Καλδάρα. Θα το βρεις από άλλη, με τη Σούλα Καλφοπούλου, τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Απόστολο Καλδάρα.

Φύγε κι άσε με. Μουσική του Πάνου Καβαλά με τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε στίχους. Κωνσταντίνου.

Μέσα σε μια νύχτα. Μουσική του Μανισαλή με τον Πάνο Αναγνωστάκη σε στίχους Κωνσταντίνου.

Γόισα Μποέμισσα, σύνθεση του Θόδωρου Δερβενιώτη, με τον Πρόδρομο Τσαουσάκη, τη Λίτσα Διαμάντη και τον Αντώνη Κανακάρη, σε στίχους Κωνσταντίνου.

Η Σουπιά με τον Ευσταθίου, σε μουσική Βασιλιάδη, σε στίχους Κωνσταντίνου.

Ο Κώστας Μύρβος έχει γράψει πάνω από 2.000 τραγούδια, λαϊκά, έντεχνα, μέχρι και παραδοσιακού ύφους, με κοινωνικό και πολιτικό άμεσο ή έμεσο περιεχόμενο. Μουσική Δαρδανιώτη σε αυτό, με τον Τσαουσάκη, σε στίχους Κώστα Μύρβου, φυσικά. Τραγουδίστε μας.

Γεννήθηκα για να πονώ, έγραψε ο Τσιτσάνης και το ερμηνεύει μαζί με τη Μαρή Κανίνου. Σε στίχους Κώστα Βίρβου.

0: ιστορία. Τραγούδια με στίχους του Κώστα Βίρβου. Ακούσαμε απόψε στο ημίωρο τον αδελφόν Σκάκου Γιώργο και Δημήτρη. Ο Κώστας Βίρβος γεννήθηκε στα Τρίκαλα 29 Μαρτίου του 26 και πέθανε 6 Αυγούστου του 2015 σε ηλικία 88 χρονών. Μας άφησε όμως πάνω από 2.000 τραγούδια. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό.
1: Μα περάσαν τα χρόνια και ήταν άλλοι καιροί.
0: Καλή εντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!